0: Ρέι του Εποέτης. Στράβο Μπέρι.
1: Στράβο Ρούσκομ.
0: Κίνημισε. Έσπασε σου ούτζενι ένα τρόπο.